πράγματα. Στάση Βουτού, Νία Σαφού, Σάντα Μαγδαλένα, Σόφια Μπάρατ, Κομπανάρου, Βόρο Μπρά, Ναγακέων Αντατουκού. Μάιση κοιτά σαν μεσάμα, Γκάδι, Παγκουγκόε Τεπορολόι, Μπόρε Γκάι, Ρακαλού, Σιάσαϊ, Τόσκητα.